0: το λεπάνε. Καλέ, κοιτέ μα, είπα το λεπάνε και εμένα το λεπάνε. Καλέ, που γόη που ήφε.
1: Είγγενη λέει, σάι τα κόσι νιέ.
0: Κουάνα κόσε ρετ μάμπε.
1: Κουάνα κόσε ρετ μάμπε. Ήλε σαρά κόσε ρετ του γεμουαϊτά έναν κορά.
0: Είναι ο τύπ, είναι ο νόμπι.
1: Να τούτ καψά.